0: them, unavoidable, I'm unevadable, I'm on the toilet bowl, I got a trailer full of money, and I'm paid to pull them, not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: Αχαλή ράδιο. Αχαλή ράδιο. FM. Φράκ σουίδι. Δεζάμι. Σιτρούσι. Πάτομψι.